0: κάτω κάτσα, παράρτος για πλασάκα και κανά ουλιάτη. Ε, Λεόν, τιγάλι, ε, αι, μπουδάκ. Inuh kuridikan boh rohani boh jasmani madle.
1: Wah,
0: belesat kawang awang.
1: Ay budak jujur mah beda wae.
0: Budak jujur mah.